Με το καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Μητσές, με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

Όταν θα νιώσεις να αγαπεί, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό οι ανέμικες παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

Όταν θα νιώσεις να αγαπή, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ό, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.